Note το αδερφέ, φτάσουν νούμερο 1. Είφε Σίσιλ Μπρίλι. Paradise FM. Nous tout le temps là.

0: Στα σφινή νερό.
1: Είπε εσύ σε μπουλί. Paradise FM. Nous tout le temps là.